0: Να χαζούμε και encore και κόλ παρτίρι, τζι τσιπριάνο ντε ρόρ, ανσάμπλε λί κονσία μπριζί, κονίτ τζιρισάν Βίλιαν Ντεγκουά. 6:20, um excelente dia para você.
1: Estamos apresentando Áurea Música, os primeiros sons da manhã.
0: Salve, porta, salve, Virgo, anônimo do século XIV, conjunto Codex Santíssima.